τον Γουίνε σπίμα τη. Μελινού σπίλου βάτη. Μπατζούγκλινικό δεσπέ.